Χάρης του στερεύεται αδράνα του τούτου στο Edward Gans respect the world motto tutu.com slash edward gans. Λαμπάντας τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τεστ τ